0: Είμαι ένα νόκο δάει αφήτη τα από νόκη. Είναι ο ακέσα νόκη.
1: Κάσπερ.
0: Μόνο νόκα.
2: KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.